Out here we is stone.

που σε ένοιαζε ήταν να ανέβει σε μια σκηνή. Γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κάτω από τα πόδια σου. Ένα σύντομο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλεις ότι τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαν ο συντριπτήτης αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνουν σαν πυροτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

فعلاً ست نكنة نمر بفاف غمي أبوش بعد كلم نكون مدورو لغفت ناكس مدخية تضافني فتان من سبيتي كاث فورا كالدترا كاث مسمير استيمية σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους, μια Ελένη την αναρωτιέται πώς ερμηνεύει έχει το Κιάνι. Κάθε βράδυ στις 8, στην λοιπού πολιτική βό, η σάλπικα που ηχογραφημένη θα στέλνει τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

cię schowa.

Καλό απόγευμα από τα στούντιο του Strummer Radio, όπου και σήμερα είναι κατηλημένα από την αφεντιά μου. Δεν ξέρω αν είμαι πραγματικά μόνος ή στο περίπου. Μια πόλη η οποία θα αδειάσει, πιστεύω, ακόμα και τις επόμενες δύο μέρες, οπότε θα μπορούμε να ησυχάσουμε και λίγο. Όχι, ψέματα λέω. Μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει με το θόρυβό της, μ' αρέσει με όλα αυτά τα πράγματα. Η ησυχία μου αρέσει μόνο στα χωριά. Αλλά λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, αυτή τη φορά αποφάσισα να παραμείνω εδώ και να φυλάω τα έρημα τείχη. Και δεν μου φτάνει αυτό, αλλά έχω και τους τουρίστες να τους βλέπω καθημερινά και να διαολίζομαι πώς θα μπορέσω να τους κάνω τη ζωή τους πιο δύσκολη για να μην ξαναρθούν. Αυτά λοιπόν από έναν εχθρό της εθνικής οικονομίας και γενικά του εθνικού κορμού. Πάμε για τις μουσικές μας καλύτερα. Δεν ξέρω αν σήμερα θα νομίζω ότι θα είμαι εντελώς μόνος, οπότε ίσως τραβήξει και λίγο παραπάνω η εκπομπή, ανάλογα θα το δούμε. Ξεκινήσαμε με τον Ρίτσαρντ Σκέλτον, γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα τελευταία έχει βάση του την Ιρλανδία. Ο Σκέλτον είναι ένας πολύ καλλιτέχνης, multimedia θα λέγαμε, μουσικός, ποιητής, κινηματογραφιστής και συγγραφέας, και οι δουλειές του είναι αραιές και ασχολούνται κυρίως με την μεγάλη απώλεια της γυναίκας του πριν από πολλά χρόνια, όπου τον έκανε να δημιουργεί και να ξανασυνδέεται με την έννοια της παιδικής ηλικίας, αλλά μέσα από τα μάτια της θλίψης για αυτά που είχε. Βεβαίως, αρετή, αφού είπαμε ότι θα κάνουμε φουλ εκπομπές και στις 20 και στις 27 και νομίζω και στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε παίζουμε για σας. Τέλος πάντων, ακούσαμε λοιπόν το Confluence από τον Ρίτσαρντ Σκέλτον από το δίσκο του The Second Chamber, και θα πάμε τώρα στην ωραία περίπτωση του Γιωσέφ Γκουτμάν. Θα ακούσουμε το Kumi Lats από το δίσκο του Ρεσισέι Λάιλα, δουλεύοντας μαζί με τον παραγωγό του και ενορχιστρωτή του, τον Γκιλάντ Ρονέν, και τέσσερις θα λέγαμε οραματιστές πολυοργανίστες, τον Γιωσέφ Γκουτμάν που παίζει ακουστικό μπάσο. 10 κομμάτια σε αυτό το δίσκο που σημαίνει θράψματα της νύχτας. Και ο ίδιος ο Γιωσέφ Γκουτμάν είναι έτσι, αυτό που λέμε περίεργη περίπτωση, γεννημένος στην Νότια Αφρική, αλλά με βάση του την Αλκούντς, την Ιερουσαλήμ δηλαδή, με συνεργάτες του τον πιανίστα Όμρι Μόρ, τον τσελίστα Γιοέντ Νίρ και τον κλασικό κιθαρίστα Ταλ Γιαχαλόμ. Τους ακούμε και επανερχόμαστε.

Πιθανόν να φαίνεται περίεργο πώς θα μπορέσεις να συνδυάσεις στο κομμάτι που ακούσαμε jazz, baroque piano, παραδοσιακούς ρυθμούς από την, Μέση Ανατολή μέχρι την Κεντρική Αφρική. Κι όμως ο Γιακίρ Αρμπίμ και ο Κόντι Μπιλόγκ το καταφέρνουν και θα έλεγα, επειδή άκουσα το δίσκο με αρκετή προσοχή γιατί με ιντρίγκαρε, το καταφέρνουν πολύ καλά. Afro Baroque λοιπόν ακούσαμε από τον ομώνυμο δίσκο τους. Το ντουέτο αυτό είναι που κάνει ουσιαστικά το δίσκο. Ο Ισραηλινοϊταλός, το κατάφερα, πιανίστας Γιακίρ Αρμπίμ και ο Καμερουνέζος ντράμερ και βοκαλίστας Κόντι Μπιλόγκ. Ο Ισραηλινός ο Αρμπίμ είναι τυφλός εκγενετής και υποφέρει και από παρουσιάζει μάλλον θα έλεγα, γιατί δεν ξέρω αν αυτό είναι πραγματικά για να υποφέρεις, παρουσιάζει ένα σπάνιο φαινόμενο το οποίο λέγεται συναισθησία, η οποία ανακατεύει, την πρόσληψη των αισθήσεων. Μουσικές νότες δηλαδή μπορεί να δίνουν ερεθίσματα στον εγκέφαλο ως χρώματα. Λένε ότι αυτό μερικές φορές μπορεί να είχε επιτευχθεί σε ανθρώπους χωρίς να έχουν γνώση ότι έχουν πάρει LSD. Ο κύριος Γιακίρ Αρμπίμ το είχε από μόνος του έτσι κι αλλιώς, απόφυτος του Μπέρκλι, μεγάλη σχολή. Έχει δουλέψει και με καλλιτέχνες πολύ διαφορετικούς όπως ο Κούρτ Ροζενβίκελ, ο Αλ Ζαρό, ο Νίλς Πέτερ Μόλβερ, γνωστός της εκπομπής, και η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιερουσαλήμ. Ο Κόντι Μπιλόγκ, επίσης άξιος συνεργάτης του. Σε αυτό το δίσκο, ο οποίος είπαμε, ακούγεται στην αρχή ως σχέδιο παράξενο, αλλά νομίζω ότι καταφέρουν μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη της αυτό που θα λέγαμε αφρικάνικης σκηνής, τον Γκασπέρ Λαουάλ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δυτικοαφρικανοί μουσικοί κάνανε αρκετά καλές καριέρες στη δεκαετία του 70. Υπενθυμίζω ότι και ο Φέλα Κούτι στο τέλος της δεκαετίας του 60 πήγε στο Trinity College και ο Εθίο Τζάζ μαέστρος Μουλατού Αστακέ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι, δηλαδή ειδικά στα 70's, η Βρετανία είχε τους Ozzy Bissa, είχε πολλά πράγματα. Γεννημένος λοιπόν στην περιοχή Ζέμπου Οντέ της Νιγηρίας, ο περκασιονίστας Γκασπέρ Λαουάλ ανακατεύτηκε πολύ ειδικά στην αρχή της δεκαετίας του 70 στην λονδρέζικη σκηνή. Έπαιξε ως μουσικός για την John Arma Trading, τον Graham Bell, τον Steven Stills. Συνεργάστηκε ακόμα και με την Barbara Streisand. Επίσης, στα πιο έτσι δυναμικά του έπαιξε και με το Air Force, το συγκρότημα του Ginger Baker που πειραματιζόταν με ένα είδος έτσι αφρο-ροκ ορμητικού. Ο προσωπικός του δίσκος λοιπόν βγήκε το 1980 και έχει επανεκδοθεί τώρα από τη Strat, γι' αυτό ξεστραβωθήκαμε και εμείς και τον βρήκαμε. Του 2025 είναι η επανέκδοση. Εκλεκτικός δίσκος. Ο ίδιος γράφει στις σημειώσεις του δίσκου ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό από τα γνωστά νιγηριανά στυλ, όπως το ζούζου, το high life ή το afrobeat. Οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν το 1976 στο στούντιο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, παρακαλώ, στο Λονδίνο, και αργότερα σε ένα άλλο στούντιο, το Surrey Sound, στο οποίο εκείνη την εποχή ηχογραφούσαν ένα ανερχόμενο pop συγκρότημα που λεγόταν Police. Ηχογραφούσαν τον πρώτο τους δίσκο, το Outlandos Damour. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάρα πολλή δουλειά από τον Γκασπέρ Λαουάλ για το δίσκο του Αζόμασέ γινόταν κυρίως το βράδυ, που πλήρωνε πολύ πιο φτηνά τέλη στούντιο. Είναι ένας πολύ ευχάριστος δίσκος, μαρτυράει το χρόνο που έχει δώσει, έχει διαφορετικά στυλ και ένα κομμάτι, όχι χαρακτηριστικό αλλά τουλάχιστον ένα κομμάτι, το Αγώνο Ζίζε Ολούα. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα, αφιερωμένο στην αρετή, η οποία βιάστηκε μάλλον να πάει διακοπές, με αποτέλεσμα να είναι και αυτή στην Αθήνα.

Ήταν εκεί γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές έως και μέσα, θα έλεγα, της δεκαετίας του 90, που οι μουσικές του κόσμου κατέκτησαν πολύ περισσότερο κόσμο, εν μέρη γιατί τα πράγματα είχαν γίνει πολύ πιο εύκολα με το να τυπώσουν CD αντί για δίσκο οι καλλιτέχνες. Ήταν το CD στα φόρτε του. Και επίσης το CD το ίδιο, εκτός ότι τους έδινε ένα εύκολο μέσο, έδινε και σε εμάς την ευκαιρία να ψαχτούμε περισσότερο με μουσικές, τις οποίες κυρίως τις γνωρίζαμε μέσα από κασέτες. Δηλαδή, όταν ήταν ο δίσκος, ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και πιο εύκολο ήταν η κασέτα. Για παράδειγμα, ο θείος μου, που του ακόμα του χρωστάω μεγάλη επιρροή, που δούλευε στη Σαουδική Αραβία, μου έφερνε κασέτες με το κουτί. Όχι το κουτί που τις είχε, ενώ ολόκληρα κουτιά γεμάτα με κασέτες. Με την ευκολία του CD, λοιπόν, πολλά πράγματα γνώρισαν μεγαλύτερη διάδοση και ανάμεσα σε αυτά ήταν και οι μουσικές του κόσμου. Σε αυτή, λοιπόν, την εποχή, η Radio Tarifa ήταν μία από τις μεγάλες ισπανικές μπάντες και το ανακάτεμα που κάνανε σε ισπανικά, βορειοαφρικάνικα έως και μεσαιωνικά στυλ τους έκανε ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Ουσιαστικά, δημιουργός των Radio Tarifa, ο Μπενζαμίν Εσκόριζα, έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό, με αυτούς τους πολύ εντός εισαγωγικών καπνισμένους και σκληρούς τόνους και ταυτόχρονα πολύ συναισθηματικό το τραγούδι του. Η μπάντα σταμάτησε το 2006. Ο ίδιος μας άφησε το 2012, αλλά η Radio Tarifa είναι ξανά πίσω με παλιά μέλη, καινούρια μέλη, τους πολιοργανίστες τους κλασικούς, τον Φεν Τσάντζες Ντουένιας και τον Βίνσεντ Μολίνο. Το σύνολο σε αυτό το δίσκο έχουν ανακατευτεί καμιά δεκαπενταριά μουσική, πέντε από αυτούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες, και είναι το αποτέλεσμα, νομίζω, το ακούσατε, τουλάχιστον στην αρετή άρεσε πολύ. Καλωσορίζουμε και Λίκ. Και θα συνεχίσουμε πάλι λίγο πιο Middle Eastern. Ο Amir El Safar είχε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι. Έφτιαξε την δικιά του καινούργια δισκογραφική εταιρεία που λέγεται Macam Records, από το Macami, αυτό το σύστημα μικροτόνων που είναι πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα στις μουσικές της Μέσης Ανατολής. Ο τρομπετίστας, λοιπόν, Amir El Safar, έβγαλε ένα δίσκο του βοκαλίστα των Macami, του Hamid Al Saadi από το Ιράκ, και για το δεύτερο δίσκο του έκανε κολεγιά με άλλους τρεις μουσικούς για ένα καταπληκτικό live δίσκο που λέγεται New Quartet Live at Pierre Boulez Salle, στην αίθουσα Pierre Boulez. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Γκαζαλού. Είναι ένας από τους μουσικούς που είναι πάρα πολύ αξιοπρόσεκτοι και από τους καλύτερους τρομπετίστες αυτή την εποχή. Τον συνοδεύει ο ντράμερ Τόμας Φουτζιβουάρα, ο σαξοφωνίστας Όλε Μάθησεν και η πιανίστα Τάνια Γιαννούλη. Ναι, οι Έλληνες έχουν κερδίσει πλέον μια άξια θέση. Όχι ακριβώς επειδή είναι Έλληνες, επειδή έχουν αυτό που λέμε το feeling, και θα το ξαναδούμε αυτό συνεχιζόμενοι στις εκπομπής, άλλες δύο περιπτώσεις τέτοιες. Τέλος πάντων, η live performance, λοιπόν, αυτή ηχογραφήθηκε μπροστά σε ένα ακροατήριο το Σεπτέμβριο του 2023, επιμελήθηκε και κυκλοφόρησε σαν LP και με μερικά κομμάτια παραπάνω στην ψηφιακή έκδοση και στο CD της. Οπότε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, Γκαζαλού.

Αυτοί ήταν οι Pills, γράφονται P-E-A-L-S, P-A-L-S δηλαδή. Είναι ουσιαστικά ένα ambient duetto που έρχεται από τη Βαλτιμόρη, ο William Cassion, γνωστός και από τους Future Islands, και ο Bruce Willen, γνωστός από τους Double Dagger. Βγάλανε φέτος την ψηφιακή επανέκδοση του Seltzer, από το οποίο ακούσαμε το Earthship. Το Seltzer ήταν μια πολύ σπάνια κασέτα που είχε βγει το 2015 σε περιορισμένα αντίτυπα και οι δύο μουσικοί κρίνανε και ορθώς, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ορθώς αποφασίσανε να το ξαναβγάλουν, γιατί μερικά πράγματα, ωραίο είναι αυτό που λέμε περιορισμένο φόρμα, αλλά καμιά φορά καλό είναι να κυκλοφορούν ξανά. Δεν είμαι φαν του να κυκλοφορούν τα πάντα, αλλά από το πολύ εκλεκτικό προτιμώ το να βγαίνουν και το καθένα να βρίσκει το δικό του δρόμο. Μπορεί σε κάποιους να μην άρεσε, σε κάποιους όμως από ό,τι βλέπω αρέσει, οπότε δεν κρίνουμε. Μακάρι να βγαίνουν και μακάρι το πρόβλημά μας να είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς δίσκους και δεν προλαβαίνουμε να τους ακούσουμε. Δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα αυτό, είναι πρόβλημα αυτό που λέμε του πρώτου κόσμου. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με έναν από τους πολύ αγαπημένους μου δίσκους, ο οποίος είναι, επανεκδόθηκε και το 2025, ενώ είχε βγει πρώτη φορά το 1980. Έχει επανεκδοθεί όμως και άλλες φορές, επίσης δικαίως κατά τη γνώμη μου, γιατί πρόκειται από τις καλύτερες περιπτώσεις αυτό που θα λέγαμε διαχρονικών παραδειγμάτων του dub ήχου. Είναι ο δίσκος των Roots Radix μαζί με τους Mighty Revolutioners, ο οποίος λέγεται Outer National Rhythm, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Ja Golden Throw Dub. Οι Revolutionaries, πολλές φορές λέγονται και Mighty Revolutionaries, σχηματιστήκαν το 1975. Ήταν η εσωτερική ορχήστρα του στούντιο Channel One. Το τρέχανε οι Who Kim Brothers. Πολύ έτσι δημιουργικό στούντιο και βέβαια φοβερή μουσική στους, στους Mighty Revolutioners. Sly Dunbar, θρυλικός drummer, Robbie Shakespeare, Rancy McLean, μεγάλος βασίστας, Doug Bryan, Robbie Lynn και ο Ansel Collins στα πνευστά. Ανάμεσα στο 75 και το 80 είχαν κάνει πάρα πολλά και ορχιστρικά και dub δίσκους με φοβερή χημεία μεταξύ τους. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1978, σχηματίστηκαν και οι Roots Radix από τον Errol Holt, τον Eric Lamont και τον Lincoln Scott. Πιο έτσι δυναμική, σκληρή ενέργεια αρχών δεκαετίας 80 στο Kingston. Και αυτή επίσης μεγάλη ραχοκοκαλιά για πάρα πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές. Έχουν παίξει με τον Sowell Bailey, τον Dwight Pinckney, τον Steve Golding, τον Steely Johnson, τον Gladys Anderson, τον Hedley Bennett. Καταλαβαίνω ότι τα ονόματα μερικές φορές μπορεί να μην λένε κάτι, αλλά σε όσους αρχίζουν να ασχολούνται θα τα συναντούν πολύ γνωστά μπροστά τους. Έτσι λοιπόν, μία από τις πολλές επανεκδόσεις του Outer National Rhythm είναι πάλι στα χέρια μας, σε ψηφιακή αυτή τη φορά μορφή, και ακούμε το Ja Golden Throne Dub.

Εντάξει, ο τύπος βάζει προφανέστατα γκολ από τα αποδυτήρια μόνο και μόνο με το ψευδώνυμό του Ελάιτζα Μινέλη. Το τραγούδι που ακούσαμε λέγονταν Canaan Land, ή τέλος πάντων αυτοσχεδιασμός, και ο δίσκος του λέγεται Clams as a Main Meal. Μύδια ως κύριο γεύμα. Γουστάρω. Σαγανάκι. Δεν τα ξέρει αυτά αυτός τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ελάιτζα Μινέλη, παραγωγός dub με τη βρετανική άποψη, κατάγεται και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια έτσι πολύ επιμελημένη μυστηριώδη άβρα και ιστορικό και καλά. Ξέρω εγώ, είναι σε ένα, η βάση του είναι κάποιο φανταστικό χωριό που λέγεται Bradminster ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ όμως εφευρετικός και συχνά έτσι

τύπος. Γενικώς μου αρέσουν οι μυστηριώδεις τύποι οι οποίοι φτιάχνουν ψεύτικες βιογραφίες και οτιδήποτε άλλο. Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ καλό μουσικό. Τον αγαπώ πάρα πολύ και παίζω πάντα όταν βγάζει κάτι, γιατί πάντα όταν βγάζει κάτι έχει λόγο που το βγάζει. Μια 40 λεπτή σουίτα βασισμένη στα κρουστά. There is beauty there already. Υπάρχει ομορφιά εδώ. Είναι ο νέος δίσκος του Σαραθή Κοργουάρ, drummer και συνθέτης, ο οποίος βγάζει όλη αυτή την διαλογιστική φύση της επανάληψης σαν ένα πράγμα που προξενεί έτσι δέος και ταυτόχρονα ομορφιά. Ινδικά τάμπλας, νοτιοινδικά γκατάμ, αυτές οι κεραμικές γλάστρες οι οποίες χρησιμοποιούνται για κρουστά, ορθόδοξα και ανορθόδοξα set από drums, κουδούνια, ξυλόφωνα, βόμβοι από vocals και ένα synthesizer μπούσλα, το οποίο είναι από πολύ παλιά, είναι από αρχές 70 είχε πρωτοβγεί και πολλοί πρωτοπόροι του ηλεκτρονικού ήχου το είχαν αγκαλιάσει. Τέλος πάντων, αξιοσημείωτο είναι οι ρυθμοί οι οποίοι αλληλοεντάσσονται στα κομμάτια του Κοργουάρ και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι που λέγεται Looking for a Gazal θα σας δώσει μια μικρή γεύση. Ωραίος δίσκος από αυτούς που ακούγονται αυτό που λέμε πακέτο ολόκληρη. Το γράφω και στα σχόλια. Σήμερα με έχει πιάσει το πολύ καλό μου και γράφω και στα σχόλια τα συγκροτήματα και αυτά, γιατί φωνάζει και η Κλέρη πολύ συχνά ότι δεν τα βγάζει. Καθόλου περίεργο με τη φωνή που έχω. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν Looking for a Gazal από τον Σαραθή Κοργουάρ.

Όταν πρώτο άκουσα αυτό το δίσκο, τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Από τη μία δεν είμαι αυτό που θα λέγαμε ιδιαίτερα, πώς να το πω, δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του acid folk και των διαφόρων παραφιάδων του, παρόλο που πάντα θέλω να ακούω, γιατί άλλωστε και οι μουσικές του κόσμου έχουν πάρα πολύ μεγάλο... μεγάλες ρίζες στα folk ιδιώματα της κάθε χώρας. Αλλά παρόλα αυτά δεν το έχω ψάξει, πιθανόν όσο έχω ψάξει τον Sun Ra. Σήμερα δεν θα έχουμε Sun Ra. Τέλος πάντων, Gekidan Buraya και το κομμάτι λέγεται On a Street Corner at Dusk από το δίσκο Modern Bible. Η ιστορία αυτού του δίσκου είναι ότι δεν είναι δίσκος που κυκλοφόρησε κανονικά. Η Gekidan Buraya ήταν μια θεατρική εταιρεία, δηλαδή μια ομάδα καλλιτεχνών θεατρική, η οποία ήταν κυρίως δημιούργημα του δημοφιλούς ηθοποιού Κάνα Τεν. Το πραγματικό του όνομα είναι Μινόρου Τακαχάση. Θα αρχίσω πάλι τα γιαπωνέζικά μου τώρα. Ήταν αυτός και οι συνεργάτες του που ήταν στο θεατρικό εργαστήριο στην αρχή του Πανεπιστημίου Κοκαγκού Κουίν και στη συνέχεια κάνανε αυτή την ομάδα, την Gekidan Buraya. Ήταν τα early 70s, οι καιροί που δουλεύανε και ήταν από τις πρωτοποριακές ομάδες που ξεφυτρώνανε πάρα πολύ συχνά σε αρκετά μέρη της Ιαπωνίας. Το 1975 ηχογραφήθηκε αυτός ο δίσκος, κυκλοφόρησε μόνο σε 100 αντίτυπα, τα οποία κυρίως μοιραστήκανε σε άλλες θεατρικές ομάδες. Δηλαδή δεν κυκλοφόρησε επίσημα προς πώληση, αλλά κυρίως ως ένα είδος... αυτό είναι που κάνουμε, το οποίο πήγε κυρίως σε άλλες θεατρικές ομάδες, προφανώς και σε κάποιους δημοσιογράφους ή κάτι. Ένα από τα πολλά λοιπόν άγια δισκοπότηρα των συλλεκτών δίσκων. Ο δίσκος περιέχει 11 τραγούδια από δύο θεατρικές παραστάσεις και άλλα δύο τα οποία προστέθηκαν τώρα για την επανέκδοση του δίσκου. Ευτυχώς επανεκδόθηκε αυτός ο δίσκος για να μην βγάζουν και πολλά λεφτά τα γνωστά κοράκια. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι και από τις επανεκδόσεις έχουν αγοράσει πάρα πολλά, γιατί δεν νομίζω να ξανά επανεκδοθεί. Τέλος πάντων, δίσκος λοιπόν του 1975, επανέκδοση μετά από 50 χρόνια και ένα ψυχεδελικό folk album που αντανακλά κατά τη γνώμη μου και λίγο όλη αυτή την ταυτόχρονα δημιουργική αλλά και απογοητευμένη περίοδο μετά τις δυναμικές αναμετρήσεις που ξεκίνησαν από το 67-68 σε όλο τον κόσμο και κατέληξαν λίγο πολύ σε ταξίδια προς το μέσα μας, περισσότερο αφού δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τα πάντα έξω παρά μόνο διάφορα πράγματα. Ξαναγύρισε προς τη δημιουργικότητα του μέσα με αποτέλεσμα όλα αυτά. Όχι φυσικά ότι φταίει η αποτυχία, αλλά συνοδεύτηκε η οπισθοχώρηση με αυτού του είδους την δημιουργικότητα. Τέλος πάντων, αρκετά με τα πολιτικά. Πάμε σε μια βρετανική κολεκτίβα, τους Snorkel. Μια κριτική κάποτε τους αποκάλεσε τον χαμένο κρίκο ανάμεσα στο Kraut Rock και τον Lee Scratch Perry. Γιατί όχι. Σε αυτό το δίσκο, το Past Still Present Tense, 83 ολόκληρα λεπτά και 19, πρέπει να έχει χωρέσει σε δύο CD και σε διπλό βινήλιο σίγουρα. Είχαν καιρό να βγάλουν δίσκο και με αυτό το δίσκο νομίζω ότι αποζημιώνουν αυτούς που ενδιαφέρθηκαν για τους τύπους που γουστάρουν αυτές τις μουσικές. Οι ίδιοι το αποκαλούν ένα είδος ενδοσκοπικής διάθεσης συλλογής που αναπληρώνει πολλά στοιχεία του βιογραφικού τους. Κυρίως έτσι γυαλισμένο groove, αλλά και do-it-yourself διαθέσεις. Ακούτε και κρίνετε.

Μαέστρος του νεοδίσκο ήχου, ο Prince Thomas, πολύ γνωστός κυρίως και από τα πολλά πλούσια και ωραία remix που έχει κάνει σε πάρα πολύ διαφορετικά κομμάτια. Είναι disco brother ο Thomas. Διάλεξε λοιπόν να κυκλοφορήσει το 2025 τον καινούριο του δίσκο, ο οποίος έχει το όνομα Thomas Moen Hermansen. Οι περισσότεροι θα μαντέψατε προφανώς ότι αυτό είναι το πραγματικό του όνομα και πέσατε μέσα. Συγκρότημα του ενός ανθρώπου είναι ουσιαστικά ο τύπος, με επίμονους ρυθμούς, πολλά κρουστά και πολύ έτσι δυναμικές μπασογραμμές, με αυτό που θα λέγαμε ηλιόλουστες synth μελωδίες, συνήθως έτσι πολύ easy going υλικό. Καμιά φορά βέβαια μπορείς να παρατηρήσεις και κάποιους έτσι μελαγχολικούς, μελαγχολικά συμπεριλαμβανόμενα στη μουσική του. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα άλλο σχήμα το οποίο έχει αρκετά μεγάλη ιστορία πλέον. Είναι η Σανάμ, θα ακούσουμε το Σάιλντ Αμέι από το Σαμετού Σαουτάν, πολλές παρηχήσεις του Σίγμα. Είναι από το Λίβανο, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι. Ο Λίβανος δεν είναι από αυτό που θα λέγαμε ήσυχη περιοχή, έχει πάντα άλλα στάνταρ για το τι σημαίνει χαμός, ταραχές και γενικώς περιπτωσάρες. Την τριετία του 2019-2021, γύρω στο Σεπτέμβριο αν δεν κάνω λάθος, οι πολλές διαδηλώσεις απέναντι στη διαφθορά των πολιτικών και στη πολύ φτωχή και κακή διαχείριση της λιμνάζουσας οικονομίας του Λιβάνου εξεράγησαν σε όλη τη χώρα. Σχηματίστηκε ένα καινούριο, μια καινούρια κυβέρνηση, η οποία και αυτή όμως πολύ γρήγορα έφαγε χώμα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο και αυτή η μεγάλη καταστροφή της έκρηξης, αν δεν κάνω λάθος, από λιπάσματα, κάποιοι λένε από πυρομαχικά, στο λιμάνι της Βηρητού το 2020. Συνέχεια blackout, ελλείψεις σε φάρμακα και σε καύσιμα και γενικώς μια κατάσταση πολύ έτσι άσχημη. Μία από τις παράπλευρες δημιουργικές συνέπειες αυτού του χαμού ήταν ότι πολλοί μουσικοί μπήκαν σε μία πιο έτσι συλλογική κατάσταση. Ζυμώσεις διάφορες που γίνανε μέσα στο κίνημα διαμαρτυρίας και ταυτόχρονα στις καλλιτεχνικές παραθυράδες του. Και το ένα από τα αποτελέσματα αυτού του έτσι θα λέγαμε χωνευτηριού είναι και η Σανάμ. Κανονικά συναρμολογήθηκαν για να συνοδεύσουν σαν μπάντα την εμφάνιση το 2021 σε ένα φεστιβάλ του Hans Joachim Irmler, τον Faust. Αλλά στη συνέχεια οι 6 Λιβανέζοι μουσικοί μείνανε μαζί και οι ίδιοι να δημιουργήσουν ένα δικό τους σχήμα. Drums, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα και φωνητικά, αλλά και σύνθια πολλά και ταλαιπωρημένες κιθάρες. Και βέβαια το πιο βασικό πράγμα που τους συνδέει άμεσα με την πατρίδα τους, αυτό το παραδοσιακό όργανο που εκεί το λένε μπουζούκι είναι πιο μεγάλο, εμείς το λέμε μπουζούκι είναι πιο μικρό. Πάντως είναι ένα όργανο με σχεδόν κοινή εμφάνιση, κατασκευή, ήχο και ιστορία. Στους Σανάμ παίζει ένας από τους πραγματικούς δασκάλους του μπουζουκιού, ο μουσικολόγος συν της άλλης Φαρά Καντούρ. Πάμε να ακούσουμε τους Σανάμ.

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε νομίζω αναφερθεί και εμείς και λεκτικά, αλλά έχουμε παίξει και πολλά πράγματα που πιστοποιούν μια μεγάλη έτσι, παραγωγικότητα σε κλαμπ μουσικές από τη Λατινική Αμερική και τη διασπορά της, τους καλλιτέχνες της δηλαδή που ζουν και εργάζονται σε, εκτός Λατινικής Αμερικής, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Φυσικά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Η Κεντρική και η Νότιος Αμερική μαζί με, με τα νησιά της Καραϊβικής έχουν μια πολύ μεγάλη και λεπτομερή ιστορία από αυτό που λέμε κομματάρες και μουσικάρες. Η κυρία με το ψευδόνυμο Βαλεσούτσι είχε ξεκινήσει σαν Απόστολος της εταιρείας Comem, μια βερολινέζικη ετικέτα από τον Ματία Σαγκουαγιό, η οποία είχε πολλά πράγματα έτσι από λατινοαμερικάνικες κουλτούρες μαζί με βαρύς ηλεκτρονικούς ήχους, και από τα early tens είναι πια βετεράνος σε πειραματικές και κλαμπίστικες συνθέσεις. Ένα κομμάτι που ακούσαμε είναι από τον καινούριο της δίσκο Futuro Cercano, το Bright. Και η υπόθεση βέβαια κρατάει πάρα πολύ ψωμί. Πάμε τώρα σε κάτι παλιό και ξανακυκλοφορημένο. Είναι ένας δίσκος του 1977 από ένα σχήμα που λέγεται Universe και ο δίσκος λέγεται Universe. Θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Oceans. Ένα και μοναδικό LP το 1977. Πολλές επιρροές από Hawkwind και ψυχεδέλεια συμπαρετικού έτσι στυλ, αλλά σε μια κλίμακα που θυμίζει πιο μεγάλα prog συγκροτήματα όπως η Yes, πολύ έτσι επιδέξια δουλειά στα πληκτροφόρα και στα synth, και το αποτέλεσμα είναι ένα έτσι πραγματικά μεθυστικό acid prog πράγμα που συνδυάζει και ουράνιες μελωδίες αλλά και μια γενική έτσι space rock αντίληψη. Τι άλλο να πω για αυτούς? Από δύο άτομα σχηματιστήκανε στα μέσα του 77 και αυτός είναι ο μοναδικός δίσκος τους.

για τα πανηγύρια. Με την καλή έννοια πάντα. Cyclist Conspiracy, το κομμάτι λεγόταν Estrella Mariana, από το δίσκο τους Back to Hermetics and Martial Arts Volume 1. Μια κολεκτίβα η οποία έχει κυκλοφορήσει αρκετά πράγματα. Cyclist Conspiracy το όνομά της, από ένα μυθιστόρημα Σέρβου του Σβέτισλαβ Μπασάρα. Αυτή η κολεκτίβα λοιπόν με βάση στο Βελιγράδι μας παίρνει σε... και μας πηγαίνει έτσι μια καταπληκτική περιοδία σε όλο τον κόσμο του ήχου, μπλέκοντας μουσικές από τρεις υπήρους και πολλές κουλτούρες. Μέσα υπάρχουν και τα ρεμπέτικα, μέσα υπάρχει και η βαλκανική μουσική, μέσα υπάρχουν και τα beat από τις βορειοαφρικανικές χώρες, του Μαγκρέμπ. Όλες αυτές οι επιρροές και ακόμα περισσότερες, όρεξη να έχεις να γνωρίζεις αυτό το συγκρότημα και να ακούς την παραγωγή του. Πάμε τώρα να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Ο καινούριος πολύ ωραίος δίσκος του 25, βέβαια δεν είναι όλο καινούριος, είναι όμως καινούριος για μας, που λέγεται Τόπος. Η λύρα του Σοκράτη Συνόπουλου συναντάει το πιάνο του Γιάννη Κυριμκυρίδη. Και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Romanian Polka, μια και σε αυτό το δίσκο ειδικά οι δύο μουσικοί, οι οποίοι στην ουσία είναι στους προηγούμενους δίσκους του Σοκράτη Συνόπουλου, το 8 Winds και το Metamodal, έπαιζε και ο Γιάννης Κερεμκερίδης, αλλά σε αυτό το δίσκο, το Τόπος, παίζουν μόνο οι δυο τους. Από κουαρτέτο δηλαδή, είναι ντουέτο. Ηχογραφήθηκε στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 2024 από τον ίδιο τον μεγάλο αρχηγό της ECM, τον Manfred Eicher, και απηχεί μια πολύ έτσι όμορφη και ιδιοσυγκρασιακή δουλειά που έχει γίνει πάνω σε μελωδίες του Μπέλα Μπαρτόκ.

και τη μαγεία και πώς να μην είναι όταν ανακατεύονται τόσο πολύ να χαιρετήσουμε κλέρι. Καλό 15 Αύγουστο, η δουλειά της δεν της αφήνει καθόλου ανάσα, όσο μπορεί ακούει, όταν δεν μπορεί, γι' αυτό τα ανεβάζουμε και στο Mixcloud για να τα ακούει κάποια στιγμή αργότερα. Η Κλέρι πρέπει να σας πω ότι έχει ένα από τα πιο ωραία και πιο ιστορικά εστιατόρια στα Χανιά, το Μεσόστρατο, το οποίο είναι ένα μαγευτικό κτίσμα χωρίς στέγη. Κοινώς τρως το οφτό σου, τρως τους ντάκους σου, τρως τα ωραία της και χαζεύεις και το φεγγάρι, ακούς και μουσικές. Είναι μεγάλη χαρά όποτε πηγαίνω να πηγαίνω εκεί πάντα και να τη βρίσκω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πίσω στους Africa Express, λοιπόν, ένα συγκρότημα που δεν το λες και συγκρότημα, το λες εθνική κόσμου, από τους τόσους εκπληκτικούς καλλιτέχνες που συνεργάζονται μεταξύ τους ανά 3, 4, 5 σε διαφορετικά κομμάτια. Το 2024 το Africa Express έπαιξε στην κορυφαία θέση στο φεστιβάλ Μπαχιντορά στο Μεξικό, που γίνεται πολύ κοντά στον ομώνυμο ποταμό, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό γέννησε την καινούρια ιδέα. Κάθε Africa Express δίσκος είναι μοναδικός, με καταπληκτικές στιγμές μαγείας, συνεργατικού πνεύματος και ανακαλύψεων. Και αυτό που ακούσαμε είναι το Soledad, από τα αγαπημένα μου. Υπάρχουν όμως και άλλα πολύ ωραία κομμάτια. Τώρα η αρετή μου είπε ότι έχουν βγάλει και βίντεο, πρέπει να ψάξω να το δω. Είμαι φίλος της κινούμενης εικόνας. Δεν πιστεύω ότι το βίντεο σκότωσε το ροκ καλλιτέχνη, όπως ξεκίνησε η MTV. Αντίθετα, νομίζω η MTV έχει σταματήσει πια. Τέλος πάντων, μην πάμε από το ένα μέρος στο άλλο. Είπαμε για τους Africa Express, ο κάθε δίσκος τους είναι μια μελέτη στο πώς, ξέρω εγώ, άνθρωποι από τόσο διαφορετικές κουλτούρες τα βρίσκουν. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Damon Albarn, τον Blair. Δεν του το είχα όταν πρώτο ξεκίνησε. Μου φάνηκε σαν ένας ακόμα λευκός που απλώς είχε γοητευτεί από το multi-culti πράγμα, αλλά τελικά απέδειξε ότι το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνει και δεν νομίζω ότι οι προθέσεις του είναι αυτό που λέμε αποικιοκρατικού τύπου. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο δίσκο. Νομίζω πρέπει να είναι και στο top 10 αυτής της χρονιάς. Μπάμπο Μορένο, θα ακούσουμε το Ρέι Νταπέσκα, από τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 25 με το όνομά του, τον πρώτο του δίσκο. Τα έχουμε ξαναπεί για τον Μπάμπο Μορέιρα. Είναι γιος του εξαιρετικού βραζιλιάνου περκασιονίστα Μπόσκο Ντε Ολιβέιρα. Λέγεται Φάμπιο Ντε Ολιβέιρα το κανονικό του όνομα. Μεγάλωσε στο Λονδίνο. Δούλεψε πολύ με άλλους καλλιτέχνες όπως ο Τζορτζ Έζρα, πριν γίνει και αυτός με τη σειρά του από τους βασικούς παίχτες στη τζαζ σκηνή της μεγαλούπολης αυτής. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.

Αυτός ήταν ο κύριος Πίτερ Κόλσοφ. Το κομμάτι λεγόταν Μευλανά Μουν από το δίσκο Surrender to Love του 2025. Ο Πίτερ Κόλσοφ είναι δημοσιογράφος όσον αφορά τις μουσικές του κόσμου. Έχει γράψει το Κλαντεστίνο που είναι η βιογραφία του Μανού Τσάο. Ο ίδιος είναι συνθέτης, αποκαλεί τον εαυτό την ομάδα πιανίστα. Είχε βγάλει ένα δίσκο το 2023 που λεγόταν Temple of Light και το Surrender to Love συνεχίζει την είναι η συνέχεια του Music from the Temple, ambient piano σαν βάση της μουσικής αλλά με μια μεγάλη γκάμα από ανατολίτικα και μεσανατολίτικα όργανα και φωνές και ένα βασικό έτσι πνεύμα και προσέγγιση που χρωστάει πολλά στην πνευματικότητα των Σούφι, μία μουσική και μία πρακτική που είναι παρακλάδι του Ισλάμ και πηγαίνει και λίγο έτσι πλάγια παραπέρα προς την μελωδία. Αναμφισβήτητα ωραίος δίσκος. Και αν ακούσεις ένα κομμάτι, πάντα σου δημιουργεί μια αίσθηση ότι θες να ακούσεις και κάτι παραπάνω. Τον έχω έτσι στα καλά αυτής της εβδομάδας που είχα ακούσει διαλέγοντας μουσική. Σήμερα δυστυχώς δεν θα είναι ο Πάνος μαζί μας, είναι κατανοητό, είναι Αύγουστος. Εύχομαι να περνάει καλά όπου είναι. Δεν ξέρω αν θα τον ανταμώσουμε από τις 27 Αυγούστου. Πάντως σίγουρα από Σεπτέμβριο μου είπε ότι θα χτυπήσει. Ο ίδιος ο σταθμός, αν δεν κάνω λάθος, έχει σχεδιάσει να κάνει ξεκίνημα στις 11 Σεπτεμβρίου, αλλά για μένα που θα το πάω σε ρί, θεωρώ ότι θα κάνω ξεκίνημα στις 3 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τα υπόλοιπα παιδάκια θα προετοιμαστούμε, θα φορέσουμε τις ποδίτσες μας και θα πάμε για αγιασμό. Εντάξει, το τελευταίο με τίποτα. Πιο σίγουρο είναι να φορέσουμε ποδιές και παρά να κάνουμε αγιασμό. Τέλος πάντων. Θα σας αφήσω με δύο κομμάτια έτσι πιο ατμοσφαιρικού και ambient ήχου. Το πρώτο είναι από το Rendering Time της Deborah Martin και της Jill Halley. Θα ακούσουμε το Shadow of the Moon. Η Deborah Martin είναι ηλεκτρονική ambient παραγωγός. Έχει δουλέψει με πολλούς καλλιτέχνες. Είναι λογικό γιατί έχει μια καριέρα 30 χρόνων. Αλλά μια πολύ καλή συνεργασία της είναι αυτή που έχει φτιάξει με την Jill Halley που παίζει όμποε, αγγλικό κόρνο και διάφορα άλλα πνευστά. Έχουν κάνει, αν δεν κάνω λάθος, 3 δίσκους από το 2021 μέχρι σήμερα και τα ατμοσφαιρικά τοπία της Deborah Martin συναντάνε όλα τα πνευστά της Jill Halley, πολύ έτσι διαλογιστική μουσική επίσης θα έλεγα. Και το επόμενο κομμάτι που θα είναι και το τελευταίο μετά την Deborah Martin και την Jill Halley ανήκει στον Paul Jebanasam. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τότε που είχε να βγάλει δίσκο ο Τζεμπανάσαμ και το σημερινό Ματρ είναι μόνο ο τρίτος του. Έχει μια διαφορετική σχέση με το χρόνο. Το Ματρ είναι στα σανσκριτικά η μητέρα αλλά και η ύλη. Και είναι ένας έτσι πολύ ανθρώπινος δίσκος βασισμένος στο αφηρημένο κόντεξ του γεωλογικού χρόνου. Θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο το Breathe on This Ember. Για τα επόμενα 10 λεπτά λοιπόν θα είμαστε ακόμα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την άλλη Πέμπτη οπωσδήποτε θα έχουμε συνέχεια στο Ράδιο Ταγκέρι και θα το πάμε τώρα σε ρί. Καλά να περάσετε. Ρίξτε όσες βουτιές μπορείτε ακόμα. Εύχομαι να μην ξαναδώ φωτιές. Βέβαια άλλο πράγμα η ευχή, άλλο η πραγμάτωση της ευχής. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την καλή σας διάθεση. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ. Όσοι έχετε μείνει ακόμα στην Αθήνα, εκμεταλλευτείτε το, γιατί από τη Δευτέρα το πρωί θα υπάρχει σίγουρα μια διαφορά και από την άλλη Δευτέρα νομίζω δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Πολλά φιλιά.

I started once anew in northern grey.

under the bra. Piling and a mile and man.